0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μόλις και που είσαι, βάζω Kiss FM.
0: 92,9 Kiss. Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

90's to Now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
1: Κι όμως μένει. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι στον Kiss.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Ελβετία το ξέρατε ότι πηγαίνουν στη δουλειά κολυμπώντας. Εργαζόμενοι βάζουν τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα σε αδιάβροχο σάκο.
2: Βάρκες δεν έχουνε.
1: Και αφήνονται στο ρεύμα του ποταμού μέχρι να φτάσουν στη στάση τους.
2: Σε πάρει ο ύπνος και δεν κατέβεις στη στάση σου και φύγεις και φτάσεις μέσα στον ωκεανό.
1: Για φαντάσου το τώρα.
2: Το φαντάζομαι, Αργύρι μου. Εσύ που κοιμάσαι όλη τη διαδρομή προς το σπίτι.
1: Θα ήταν ένας τρόπος να μην κοιμάμαι. Είπαμε, κοιμάμαι
2: ναι,
1: όντιος.
2: Καλά, μέσα καλά. Που δεν θα κοιμώσουν μέσα στο νερό εσύ. Θα έκανες διακρίσεις τώρα, θέλεις να πεις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Κάμι του μάνα! Ή βέγγα κομμίγα! Πάμε να

0: πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ.
1: Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
3: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.
1: Σε μα! Νόσα!

0: σου τσιμπέ.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ξέρεις εσύ ότι υπάρχει κόσμος που έχει ψυχαναγκασμό με το να πλένει τα αυγά?
3: Ναι ρε εσύ, άσε μας τώρα, πώς θα πάρουμε εμείς τις βιταμίνες μας?
2: Δεν πρέπει να τα πλένετε τα αυγά, παιδιά, γιατί απ' έξω τα αυγά σου λέει στο κέλυφος έχουν ένα περίβλημα το οποίο άμα το πλένεις και τα βγάλεις γίνονται ακόμα πιο ευαίσθητα.
3: Δεν υπάρχουν κάποιοι βιολογικοί αγρότοποι που σου φέρνουν το αυγό με την κουτσουλιά μας? Όλο το experience να νιώσει ότι το μάσπισες μόνος αυτό κοτέτσι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολύ εκεί.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
3: Καλημέρα σας βρε παιδιά.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Κάπα παίζουμε. Ένα όνομα από Κάπα.
2: Κατερίνα.
1: Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
2: Καπρό.
3: Ένα φαγητό.
2: Καράτο.
1: Μια χώρα.
2: Κροατία.
1: Την έφτιαξε ο Νόε.
2: Τιβουτό.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Καθαρίστρια.
1: Ένα φυτό.
2: Σκρίνος.
3: Παιδιά, μπράβο σας, είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιατί πάντα να είσαστε έτσι, βλιάζετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα όμορφη και μορφότερη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα.

0: Το δέρμα σου κάνει αυτό το...
1: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Δεν είμαι ολόκληρη.
11: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι ισχύει λοιπόν για ρακέτες, ΣΑΠ και ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα. Λοιπόν, στο ΣΑΠ προβλέπεται ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Πάμε για ρακέτες τώρα. Η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και κυρίως δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους. Εμένα δείχνω.
2: Ναι. Επίσης, το χειρότερο για μένα είναι τα χιάκια που φέρνουν στις παραλίες. Αυτό μπορεί να με στείλει. Όλα τα άλλα τα ανέχομαι. Χτύπαμε με την μπάλα στον δόξα πατρί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κρυφής Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
1: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να ζήσεις τα πάντα από την πρώτη σειρά.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας μαθητής μου από το σχολείο, 84χρονος,
2: ναι.
1: Είχε κάτι χωράφια και ήθελε να ποτίσει. Και σου λέει τώρα που να σκάβω γεωτρήσεις, μπίζνα. Έφτιαξε ένα τσιμεντένιο φράγμα έτσι μέσα στην κήτη του ποταμού Αξίου για να κατευθύνει το νερό προς το, προς το χωράφια του και να ποτίζει τα σπαρτά του.
2: Εκμεταλλεύτηκε τη φύση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον λιθοβολήσανε.
1: Σχηματίστηκε φυσικά δικογραφία.
2: Επειδή άλλαξε τη ροή του ποταμού, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν συνέχιζε το ποτάμι μέσα στο δικό του το χωράφι, θα μπορούσε να το κάνει και τραξιόν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να μας πείτε εσείς αν πιστεύετε τα σαμιαμίδια είναι τυχερά ή θέλετε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
2: Αν τα σαμιαμίδια είναι αλογάκια, πώς τα λένε τα σαμιαμίδια? Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη μετάφραση στον εγκέφαλο του Αργύρη.
1: Εσείς έχετε σαμιαμίδια στο σπίτι σας? Είναι συγκάτοικοι?
3: Και εμένα η μαμά μου τα ίδια μου έλεγε, ότι είναι καλοτυχία και ότι είναι παρόμοιο με το αλογάκι της Παναγίτσας.
2: Παρόμοιο, δεν το έλεγε ότι είναι αλογάκι της Παναγίτσας.
3: Το αλογάκι της Παναγίτσας έλεγε ότι δεν το σκοτώνουμε με τίποτα.
1: Μπράβο.
3: Και επειδή είναι αδερφάκι του το σαμιαμίδι, δεν σκοτώνουμε ούτε αυτό.
2: Ποια βιολογία το ενέκρινε αυτό?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Mabadala DC Open, το πρώτο ATP 500 της καλοκαιρινής σεζόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα διεξαχθεί από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου στην Washington και είναι για 7η συνεχόμενη χρονιά sold out. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο William H.G. Fitzgerald Tennis Center και αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ για τους κορυφαίους τενίστες πριν από τα Masters 1000 του Toronto και του Cincinnati, αλλά και το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, το US Open.
1: Sports News, powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Είσαι στον Kiss.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The MI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The MI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Δεν είμαι ολόκληρη.
9: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε στο 92,9 Kiss, Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα. Και κάπου εδώ είναι που έτσι συνειδητοποιείς ότι ο Ιούλιος ετοιμάζεται να μας χαιρετήσει. Πότε πέρασε και αυτός ο μήνας πραγματικά. Αλλά έχουμε ακόμα λίγες έτσι καλοκαιρινές σελίδες να γεμίσουμε με μουσική και όμορφες στιγμές. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί με όλες τις επιτυχίες 90's to now. 92,9 This is Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ολοζώντανα εδώ στο Kiss at Work της πρώτης ημέρας για αυτήν την εβδομάδα και ξεκινάμε με Indila, Dernier Dance, εδώ στα 92,9 Kiss.

Γκάγκα, Die With A Smile, είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, είμαστε ζωντανά στο 92,9 KISS. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου, παιδιά, ξεκίνημα της εβδομάδας. Ακούτε KISS At Work, στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρεούλα έως τις 12 το μεσημέρι. Η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά και για πάμε έξω στους δρόμους. Δύσκολο ξεκίνημα της εβδομάδας. Παιδιά, από πολύ νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στον Κηφισό, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά. Όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, έχει σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της γέφυρας Πέτρου Ράλη. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της εξόδου των αδειούχων. Αυτό θα υπάρχει εκεί στον Πειραιά, φαντάζομαι, κάθε μέρα. Αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της Αμφιθέας στο ρεύμα προς Πειραιά. Πάω στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Να σας πω ότι κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλής της Αμαλίας έχουμε κινησούλα. Παρόμοια κατάσταση και στη Μεσογείων και στην κάθοδο της Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Ψυχικού. Επίσης έχουμε και στην Αττική Οδό κίνηση. Να μην το ξεχνάμε αυτό. 20 λεπτές καθυστερήσεις, παρακαλώ, στην Αττική Οδό. Υπομονή χρειάζεται, βάλτε το ραδιόφωνο τέρμα εδώ στον KISS, γιατί έτσι θα ξεχαστούμε, φαντάζομαι, λίγο. Σε λίγο, τρεις αριθμοί μπορούν να κάνουν έτσι τη διαδρομή που είστε, που κινείστε, πιο οικονομική και πιο εύκολη. Μην πάτε πουθενά, γιατί έρχεται το KISS Fuel Pass από το 92,9 KISS και την Ελίν. Τώρα όμως έρχεται η Νέλη Φουρτάντο, All Good Things, εδώ στο KISS 92,9.

0: Καλημέρα, είστε στο 92,9 Kiss 90's to Now. Ακούμε Miley Cyrus. Και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων, παιδιά, έχει ήδη ξεκινήσει. Περισσότεροι από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής, με προορισμό κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. Η κίνηση αναμένεται αυξημένη από εδώ και στο εξής. Άλλωστε, ήταν και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, παιδιά, του Ιουλίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι αδειούχοι, ναι, εννοείται ότι οι περισσότεροι φεύγουν τώρα. Τα πλοία έφυγαν και αυτά γεμάτα. Οι ουρές στα λιμάνια ήταν μεγάλες. Όπως είπαμε πριν στην κίνηση, υπάρχουν καθυστερήσεις έντονες εκεί περιμετρικά του λιμανιού στο Πειραιά. Φαίνεται πως το καλοκαίρι βρίσκεται στην πιο δυνατή του φάση. Αν πρόκειται λοιπόν να ταξιδέψετε κι εσείς τις επόμενες ημέρες, ή αν και τώρα, φροντίστε να είστε στο λιμάνι νωρίτερα, να έχετε έτσι μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έτσι για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, και φυσικά υπομονή. Γιατί μπορεί η αναχώρηση να έχει ταλαιπωρία, αλλά μόλις ανοίξει αυτή η πόρτα του πλοίου και μυρίσει η θάλασσα, ξεκινά, παιδιά, η επίσημη άδεια. Πάμε τώρα να φέρετε στο μυαλό σας την πινακίδα του οχήματός σας, γιατί μπορεί να ακούσετε τους τρεις αριθμούς που περιμένετε. Κάθε μέρα εδώ στις 10 και στις 5, ο Kiss μαζί με την Ελίν χαρίζουν δύο kisses. Σίγουρα σας χαρίζουμε φιλιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Kiss Fuel Passes αξίας 50 ευρώ. Ένα βλέμμα λοιπόν στην πινακίδα σας, έτσι φέρετε την λίγο στο μυαλό σας, μπορεί να σας χαρίσει το επόμενο γέμισμα. Για πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους αριθμούς που ψάχνουμε για σήμερα, και ακριβώς έτσι θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
0: 6-0-5. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Θα πρέπει να είστε εντός της Αττικής, το όχημα να είναι στο δικό σας όνομα, φυσικά να έχετε δίπλωμα σε ισχύ. 6-0-5, έχετε 5 λεπτά για να με καλέσετε στο 210-80-50.000. Ροξέτ για τη συνέχεια, The Look εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss at Work εδώ στο 92,9 και σε Βρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 12 και θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Βρυδίκη, τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά. Η Άννα Μαρία, παιδιά, ακούστε. Έχει τους τρεις μαγικούς αριθμούς που τελειώνει έτσι η πινακίδα της. Για, Άννα Μαρία, για να το επιβεβαιώσουμε λίγο, για πες μόνο τους αριθμούς της πινακίδα σου.
1: 36.05.
0: Ναι, λοιπόν. Δικό σου το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Πού σε πετυχαίνω, θέλω να μάθω.
1: Ναι, στο δρόμο, ναι. Και πάω προσεκτικά με το εταιρικό αυτοκίνητό μου. Και άφησα τους αριθμούς και έπασα κεφαλικό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σας ακούω κάθε πρωί και ό,τι λέω, λες να πει 6.05 και μα την Παναγία ακούω τους αριθμούς έτσι ακριβώς με τη σειρά.
0: Αλήθεια λες τώρα. Έκανες manifest, παιδί μου. Έκανες manifest. Λοιπόν, να σου πω, διακοπούλες έχεις πάει?
1: Όχι ακόμα. Προς την άλλη εβδομάδα θέλω να υπολογίζω ότι θα τα καταφέρω.
0: Άντε, να τα καταφέρεις, να πας διακοπές, να χαλαρώσεις κι εσύ και θα πας έτσι με γεμάτο το ρεζερβουάρ από το δωράκι.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ακούμε κάθε μέρα και μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, να είσαι πάντα τόσο τυχερή στη ζωή σου, να κερδίζεις πάντα, να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι, να το κάνεις manifest και να σου έρχεται στην αγκαλιά σου, αλήθεια στο λέω. Και εύχομαι να είναι όλα τέλεια, να έχεις ένα υπόλοιπο καλοκαιριού απίστευτο.
1: Εσείς καλές διακοπές και καλή ξεκούραση. Να
0: ευχαριστούμε,
1: καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Άννα Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας πω ότι το ξέρετε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ξανά και να είστε έτσι, να έχετε την τύχη της Άννας Μαρίας στις 5 το απόγευμα, που θα ακούσετε ξανά νέους αριθμούς για να δείτε, να τσεκάρετε την πινακίδα σας και ίσως τότε να είναι η δική σας σειρά να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss και στο Kiss Drive Time με την Ελένη μας και τον Αλέξανδρο και σε λίγο να σας πω, σας πω ότι θα σας στείλουμε εκδρομή. Ένα διήμερο γεμάτο χαλάρωση, θάλασσα, γεύσεις και ευεξία μπορεί να γίνει έτσι δικό σας. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Λωρίν και Τατού εδώ στο 92,9 Kiss.

Smith, I don't want to miss a thing. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου και είστε πάντα εδώ στο 92,9. Και σας έχουμε μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σε συνεργασία λοιπόν με το τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, χαρίζουμε σε έναν τυχερό ένα ονειρεμένο διήμερο για δύο άτομα στο Λουτράκι. Μια έτσι διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas, γεύμα στο Ipanema Seaside Food and Drinks, δείπνο ή γεύμα στο Πεπερόσο, κοκτέιλ στο Anasa The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και φυσικά μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωση στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασαζάκι. Παιδιά, εντάξει, όλα αυτά μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Παραλίες, όμορφα έτσι τοπία, η λίμνη Ιραίου και τόσα ακόμα σημεία που αξίζει να ανακαλύψει εκεί στην περιοχή. Θέλω να μπείτε τώρα στο Instagram του 92,9 Kiss, να δηλώσετε συμμετοχή και ο μεγάλος νικητής θα πάρει την παρέα του, άλλο ένα άτομο. Θα ανακοινωθεί, παιδιά, εδώ την Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εκπομπής μας, που αλλού στο Kiss at Work. Ωραία δωράκια σας δίνουμε και θέλω να τα εκμεταλλευτείτε με τον καλό τρόπο. Σας το λέω, το εκμεταλλευτείτε, γιατί αξίζουν. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε με Katy Perry και Watch It Burn, εδώ στο ολοκένουργιο αυτό τραγούδι της Katy Perry, στο 92,9 Kiss.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σε αγαπώ. Αυτό κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Η ώρα είναι 11, παιδιά. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Η διάθεση μας συνεχίζει να ανεβαίνει. Εσείς είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss μαζί με όλες τις μεγαλύτερες 90s του νέου επιτυχίες. Και αν η μέρα μέχρι τώρα πήγε έτσι λίγο γρήγορα, πάρε μια μικρή ανάσα. Τα 92 λεπτά non-stop θα κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς καμία διακοπή εδώ η μουσική. Για διαφημίσεις συνεχίζονται, έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. 92.9. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, πάμε να προχωρήσουμε με Anastasia, Left Outside Alone, Kiss at Work.

Είστε στο 92,9 εκεί, σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Και αν αγαπάτε τον αθλητισμό και θέλετε να τον κάνετε επάγγελμα, τότε αυτή η πληροφορία που θα σας πω τώρα σας αφορά. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές στην αθλητική επιστήμη και φυσική αγωγή συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, παιδιά, δίνοντας στους φοιτητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθούν επαγγελματικά. Με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και ουσιαστική πρακτική εμπειρία, οι φοιτητές προετοιμάζονται για μια δυναμική καριέρα στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την προαγωγή της υγείας μέσα από την άσκηση. Γίνονται δεκτές λοιπόν αιτήσεις για το ακαδημιακό έτος 2026-2027 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 2026. Υπόβαλε αίτηση τώρα στο euc.ac.cy. Εμείς συνεχίζουμε με Lighthouse Family, ενώ Sunshine στο 92,9 Kiss.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: 90's νέο επιτυχία στο 92,9 Kiss. Και αν δεν καταφέρατε να δείτε την Katy Perry live, έρχεται εκείνη σε εσάς. Από τις 2 Σεπτεμβρίου η Katy Perry μεταφέρει την περιοδία της The Lifetimes Tour στη μεγάλη οθόνη με την ταινία The Lifetimes Tour Live from Paris. Πρόκειται για τη συναυλία που έδωσε στο Παρίσι και όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν μιλάμε για ένα απλό live. Το show καταγράφηκε με 60 κάμερες, ενώ η Katy Perry κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Χαρίζει ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα. Στην ταινία θα τη δούμε να πατάει πάνω από το κοινό, να πετάει πάνω από το κοινό, να πετάει, να κάνει έτσι εντυπωσιακά, να φοράει εντυπωσιακά κοστούμια, σκηνικά και φυσικά να ερμηνεύει όλες τις μεγάλες της επιτυχίες. Πάμε εμείς τώρα σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στα 92,9 Kiss με περισσότερες επιτυχίες από τα 90's μέχρι και σήμερα.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin. Αξίας 50 ευρώ.

Booming, Weekend, Creeping, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και παιδιά, υπάρχουν κάποιες ιστορίες που όταν γίνεσαι γονιός, τις νιώθεις, παιδί μου, λίγο πιο βαθιά, σε αγγίζουν περισσότερο. Εάν είδατε μου το Μουντιάλ, σίγουρα προσέξατε έναν παίκτη που έφτασε και μέχρι τον τελικό, το σήκωσε κιόλας. Και σίγουρα προσέξατε και τα χαρακτηριστικά μακριά σγουρά μαλλιά του Ισπανού αμυντικού Μαρκ Κουκουρέγια. Έγιναν viral, έγιναν αφορμή για αστεία, για memes, για σχόλια. Η αλήθεια όμως πίσω από αυτά τα μαλλιά είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία. Ο Μαρκ Κουκουρέγια αποκάλυψε μετά το τέλος, έτσι έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ότι δεν κόβει, παιδιά, αυτά τα χαρακτηριστικά μαλλιά του, γιατί ο γιος του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και δυσκολεύεται να τον αναγνωρίσει μέσα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Όταν το βλέπει δηλαδή έτσι, ξέρει αμέσως ότι ο μπαμπάς του είναι εκεί και παίζει μπάλα. Ξεχωρίζει τον μπαμπά του μέσα στο γήπεδο. Και δεν σταμάτησε εκεί ο Κουκουρέγια. Είπε πως αν έπρεπε να διαλέξει, θα προτιμούσε, λέει, να μην είχε χρήματα, αρκεί ο γιος του να ήταν καλά. Αποκάλυψε επίσης ότι πριν δεχτεί πρόταση από οποιαδήποτε ομάδα για να παίξει ποδόσφαιρο, κοιτάζει πρώτα αν στην πόλη υπάρχουν οι κατάλληλες θεραπείες και τα σωστά σχολεία για το παιδί του. Και ξέρετε, ρε παιδί μου, ως νέα μαμά εγώ τώρα, αυτή η ιστορία με άγγιξε τόσο πολύ. Γιατί όταν γίνεσαι γονιός, αλλάζει τελείως η καθημερινότητά σου και η σειρά των, έτσι, στις προτεραιότητες που βάζεις. Το μόνο που θέλεις είναι να είναι καλά το παιδάκι σου. Αυτό. Και είναι από αυτές τις ιστορίες που πραγματικά, ρε παιδί μου, έγινε viral, όπως και τα μαλλιά του Κουκουρέγια. Και όλο αυτό είναι καλό, ρε παιδί μου, μια υπενθύμηση ότι πριν ανοίξουμε το στοματάκι μας και πετάξουμε τα διαμαντάκια μας και σχολιάσουμε την εμφάνιση, τις επιλογές κάποιου, δεν ξέρουμε ποτέ τι κρύβεται από πίσω. Γιατί έτσι η πιο όμορφη πλευρά αυτής της ιστορίας δεν είναι τα μαλλιά του Κουκουρέγια. Είναι η αγάπη ενός πατέρα για το παιδί του. Αυτά τα έβγαλα από μέσα μου. Ακούμε Σακύρα, Whenever, Wherever, εδώ στο 92,9 Kiss. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6942 929 929.

Έλα νηφιώνα, Monday morning. Ό,τι λέει το κορίτσι, παιδιά. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ευχαριστώ για την παρεούλα που κάναμε και σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο ξανά στις 10 με 12 ακόμα με περισσότερες έτσι 90's to now επιτυχίες και ακόμα περισσότερη ενέργεια. Φυσικά 92 λεπτά non-stop μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι τότε όμως έρχεται η Μαρία Γεώργα και να σας κρατά φυσικά 92 λεπτά non-stop μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Αυγούστου στην Washington και είναι για 7η συνεχόμενη χρονιά sold out. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο William H.G. Fitzgerald Tennis Center και αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ για τους κορυφαίους τενίστες πριν από τα Masters 1000 του Toronto και του Cincinnati, αλλά και το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, το US Open.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνει πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
15: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο 92,9 Κίσιμη Μαρία Γεωργάκη. Να έχω έρθει πολύ νησιώτικη και να ξέρετε ότι επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα πριν φύγουμε για διακοπές, όλη η εβδομάδα έτσι θα είναι με αέρα νησιού. Ήμουνα και το Σαββατοκύριακο στην Κύθνο. Είναι πραγματικά το πνεύμα μου ακόμα σε αυτό το υπέροχο νησί. Το σώμα μου εδώ στο 92,9 Κίσιμη και νομίζω κάπως έτσι είμαστε όλοι. Θα περάσουμε φανταστικά. Είπαμε με αέρα νησιού σήμερα.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και έγραψε ιστορία η Εθνική Ανδρών στο Πόλο, θέλω να σας πω, με χρυσό μετάλλιο στο World Cup απέναντι στην Ουγγαρία, μία από τις καλύτερες ομάδες, έτσι. Επιτέλους, λοιπόν, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς μεγάλων διοργανώσεων, η Εθνική Ελλάδας, η Εθνική Ανδρών στο Πόλο, κατέκτησε την κορυφή του κόσμου. Και μπράβο στα παιδιά, να πούμε, και φυσικά να θυμίσω ότι το νικητήριο γκολ μπήκε 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Τώρα βλέπω κάτι ωραίες φωτογραφίες που είναι τα παιδιά στο Σίδνεϊ, και πανηγυρίζουν και το γιορτάζουν, και φυσικά, γιατί όχι, καλά κάνουν τα παιδιά μετά από τόσο κόπο. Οπότε όλα είναι possible, θα πω εδώ. Αμέσως τώρα James Arthur.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Το 6942-929-929 που είναι το Viber μας, έτσι τα λέμε κιόλας. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε ήδη στείλει το μηνύματάκι σας. Και θέλω να σας πω ότι μας αρέσει να κάνουμε ωραίες εκδρομές και να μην τσιγκουνευόμαστε τη βενζίνη. Και φυσικά όταν έχουμε στην παρέα μας την Ελίν, Ελίν Deezer Crystal Next, τότε είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα να πηγαίνουμε, να παίρνουμε το αυτοκίνητο και όπου μας βγάλει. Το Diesel Crystal Next της Ελίν είναι σχεδιασμένο να μας προσφέρει πολύ μεγάλη οικονομία, ο κινητήρας μας αποδίδει καλύτερα, η κατανάλωση μειώνεται και εμείς κερδίζουμε περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελίν αξίας 50 ευρώ.

0: these beautiful things that I've got.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
1: 92,9 Kiss.

Ο Ed Sheeran και το Shape of You στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Θέλω να σας πω τώρα μια απίστευτη ιστορία που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Ένας άντρας λοιπόν, χωρίς να είναι ξεναγός, φόρησε ένα καρτελάκι, παιδιά, μπήκε σε ένα μουσείο και για 3 συνεχόμενα Σαββατοκύριακα έκανε ξεναγήσεις σε επισκέπτες, επινώντας τα πάντα από το μυαλό του. Έλεγε ότι ένα πορτρέτο, ας πούμε, ήταν η πρώτη selfie της ιστορίας και ότι ένας πίνακας απεικόνιζε την επανάσταση των σκίουρων. Και όμως κανείς δεν τον αμφισβήτησε. Οι επισκέπτες τον άκουγαν με απόλυτη προσοχή, γιατί μιλούσε με τόση σιγουριά που όλοι υπέθεσαν ότι ήταν ειδικός. Η ιστορία έχει γίνει viral και όχι γιατί εξαπάτησε τον κόσμο, αλλά γιατί μας θυμίζει πάρα πολύ πόσο εύκολα συνδέουμε την αυτοπεποίθηση με τη γνώση. Τελικά, πολλές φορές δεν πιστεύουμε αυτόν που ξέρει, αλλά εκείνον που δείχνει ότι ξέρει, και αυτό ίσως είναι και το πιο έτσι ενδιαφέρον μάθημα αυτής της ιστορίας. Ότι όταν σου λέει κάποιος κάτι με αυτοπεποίθηση, τον πιστεύεις. Λες, για να το λέει έτσι, μάλλον αυτό και είναι. Serial και With or Without You, μέσα τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι 90s to now. Στον 92,9 Kiss.
1: Hello.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss. Και όσο το μυαλό μας έτσι πηγαίνει στα ωραία τα νησάνια, τα νησάκια έτσι καλοκαίρι γάρ, ούτως ή άλλως είμαστε στο κέντρο του καλοκαιριού. Να ξέρετε ότι ήδη ο Justin Bieber και η Hailey Bieber επίσης παίρνουν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών στην Ελλάδα, όπως και πολλοί ακόμα Hollywoodian stars. Όποτε ανοίγουμε κάποιο site, βλέπουμε και κάποιον να είναι. Και φυσικά που καλύτερα από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα είναι στις Πέτσες και μάλιστα το ζευγάρι εντοπίστηκε σε βόλτες και γεύματα στο νησί, κρατώντας φυσικά χαμηλό προφίλ. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν οι παπαράτσι να τους καταλάβουν. Τους έχουμε δει σε φωτογραφίες, σε βίντεο. Έχουν κάνει ήδη τον γύρο των social media και δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές, επιβεβαιώνοντας φυσικά ότι τα ελληνικά νησιά παραμένουν αγαπημένος προορισμός των διεθνών celebrities και όχι μόνο.
1: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
2: ποκτώ. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
8: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολοκληρή.
15: Τι φοβερό νέο, ναι, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε και με αυτά τα υπέροχα μηνύματα που στέλνετε, ειδικά εσείς που είσαστε στα νησάκια και μας παίρνετε μαζί σας, δεν έχουμε καλύτερο. Έτσι υπάρχει μία δροσιά εδώ στο στούντιο του 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Αυτή την ώρα έχω να σας πω για ωραία πανηγύρια, γιατί ελληνικό καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται. Θα σας πω τα καλύτερα στα ελληνικά νησιά φυσικά. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2 παρέα.

Rihanna και Umbrella στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και φυσικά παρέα και σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει, να ξέρετε, ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για εσάς που επιθυμείτε να σπουδάσετε στο εξωτερικό και να αποκτήσετε ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο να σας πω πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Οπότε, για ετοιμαστείτε, ξεκινάει τον Οκτώβριο το ακαδημαϊκό έτος. euc.ac.cy. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Ο Ed Sheeran ζήλεψε τη μεγάλη επιτυχία του Alex Warren, το Ordinary. Ο 35χρονος τραγουδιστής το παραδέχτηκε όταν αυτός και ο 25χρονος καλλιτέχνης ερμήνευσαν σε ντουέτο το κομμάτι του 2025 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Ed στο πλαίσιο της περιοδίας Loop Tour στο San Diego. Ο Ed εξήγησε στο κοινό: «Πέρσι γνώρισα κάποιον που κυκλοφόρησε ένα τραγούδι για το οποίο ζήλεψα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήρθα σε επαφή μαζί του και του είπα: Πρέπει να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι μαζί. Το λατρεύω».
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

θεάρα Τζένιφερ Λόπες. Την είδα προχθές στο Instagram που ήταν πάνω σε κάτι τραπέζια και χόρευε. Εντάξει, δεν υπάρχει. On the floor λοιπόν και πάνω στα τραπέζια επίσης. Αν φέτος, παιδιά, ψάχνετε έναν διαφορετικό τρόπο να ζήσετε έτσι τον 15 Αύγουστο, ίσως η απάντηση να είναι ένα αυθεντικό ελληνικό πανηγύρι. Βεβαίως. Από την Ικαρία που μου έχουν πει ότι είναι φανταστικά, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μου έχουν πει ότι είναι θεϊκά, μέχρι την Αμοργό, μέχρι την Ίσυρο, τη Λέσβο, την Κάρπαθο, αλλά και υπέροχα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού μετατρέπεται σε μια εμπειρία γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και έτσι μέχρι το ξημέρωμα. Θέλω να σας πω ότι τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου αποτελούν μια από τις πιο αυθεντικές εκφράσεις της ελληνικής παράδοσης και μάλιστα κάποια έχουν αναγνωριστεί ακόμα και από την UNESCO.

0: τελευταία εβδομάδα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι αυτή που μοιάζει με νησί. Γιατί έχουμε έτσι πάει το Σαββατοκύριακο τα ωραία μας τα μπανάκια και νομίζω κάπως έτσι θα είναι όλη αυτή η εβδομάδα. Σε αυτό το vibe. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 από τη Μαρία Γεωργάκη. Ένα πολλά γλυκά φιλιά. Τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
8: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
8: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολόκληρη.
15: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
17: Καλή εβδομάδα. Αυτή είναι η τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Γεια σας. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έρχονται τώρα επιτυχίες 90s to now από Black Eyed Peas, από Cecilia Krall και Britney Spears. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε, όπως ξέρετε, το γεύμα εργασίας στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στο 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο. Μπείτε στο horizon.gr να μάθετε περισσότερα. Τώρα θα ακούσουμε τους Within Temptation, ενώ στις 5 θυμίζω ότι θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: μουσικής Artist Spotlight.
1: Η Ariana Grande εξασφάλισε επίσημα την πρώτη της υποψηφιότητα για τα βραβεία Emmy. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας Τηλεόρασης, η Ariana και η Cynthia Erivo περιλαμβάνονται στους συντελεστές του ειδικού προγράμματος Weekend One Wonderful Night, το οποίο έλαβε 6 υποψηφιότητες. Πρόκειται για την πρώτη υποψηφιότητα της Ariana για βραβείο Emmy, ενώ για τη Cynthia είναι η τέταρτη. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Teddy Swims, θα ακούσουμε και τους Deja Vu εδώ στον 92,9.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Δευτέρα στον 92,9 Kiss και όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο βάζουμε στη ζωή μας συνδρομές σε υπηρεσίες για streaming, για τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα. Και επειδή μερικές φορές τις ξεχνάμε, δεν τις χρησιμοποιούμε και συνεχίζουμε να χρεωνόμαστε, ελέγχουμε κατά τόσο τις χρεώσεις για να μην ξεφεύγει ο λογαριασμός. Τώρα ακούμε τους Κουάν, σε λίγο έρχεται.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Και ο Χόζιος στον 92,9 Kiss. Και αυτό το καλοκαίρι κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Μια ξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα μας περιμένουν καταγάλανες παραλίες, μοναδικές διαδρομές στη φύση και πολλές κρυμμένες ομορφιές. Και σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός θα κερδίσει ένα διήμερο για δύο άτομα. Το δώρο περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas, γεύμα για δύο στο Ιπανέμα Seaside Food and Drinks, γεύμα για δύο στο Pepe Rosso, κοκτέιλς για δύο στο Anasa The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Για πληροφορίες για τον τουρισμό και για τον προορισμό, επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο Instagram μας. Σε λίγο θα ακούσουμε Cosine και Maneskin. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολόκληρη.
12: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 3 και 2 στον 92,9 Kiss που είναι η παρέα μας και το καλοκαίρι. Έρχονται τώρα επιτυχίες 90s του Now από Cosine, από Maneskin, Celine Dion και πολλούς άλλους. Σε 24 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας χαρίζει κάθε μέρα η Pizza Fan. Σε λίγο θα ενημερωθούμε και για τον καιρό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σας.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου στο 92,9 και 39 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, αλλά την Πέμπτη θα πέσει πάλι η θερμοκρασία ευτύχως. Εσύ αν δεν θέλεις να χάνεις gigabytes στο κινητό σου, μπες στο horizon.gr να μάθεις για το Data Rollover. Κάθε μήνα η Horizon μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Συνεχίζουμε με Louis Capaldi και Benson Boone. Ακούμε πάντα 92,9 και

0: Δευτέρα στον 92,9 Kiss. Αν θέλετε να διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας με δύο πίτσες Bianca και ένα τσόκο κράτσα από την Pizza Fan, ανοίξτε τώρα το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή η 7η, και όπως ξέρετε ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με Topic και Roxette. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Παρέα με τον Βρούνο Μάρς, 27 Ιουλίου και ακούμε 92,9 Κις. Ανοίγει σήμερα δοκιμαστικά η Στοά Αρσακίου στο κέντρο. Μετά από χρόνια με καταστήματα, εστιατόρια και χώρους πολιτισμού, σύντομα μάλιστα θα δούμε εκεί συναυλίες και παραστάσεις. Ωραία ιδέα για βόλτα downtown. Αυτή τώρα ακούμε Ντάρι Γιάνκη. Σε λίγο θα ταξιδέψουμε στα 90s με τις Spice Girls.

0: Λίγο πριν από τις 4 στον 92,9 Κύς και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Αλεξάνδρα. Η Τραπετσόνα πρέπει να σας πω ότι απέκτησε τον δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει ο Δημήτρης Καρμούτζος. Γιατί 3 δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Σε λίγο θα ακούσουμε η Μάνη, θα ακούσουμε και Σονίκ. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Κύς.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Το αμερικανικό Hard Court Swing ξεκινά με το Mabadala DC Open, το πρώτο ATP 500. Το αμερικανικό Hard Court Swing ξεκινά με το Mabadala DC Open.

0: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολόκληρη.
13: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αυτό το κάνεις πέι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
15: Το ρολόι μας δείχνει 4 και 2, ακούμε σταθερά 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός στο ύψος της μεταμόρφωσης, κίνηση έχει και η Αρδιτού και συνεχίζουμε με επιτυχίες 90s to Now από η Μάνη, από Σονίκ και πολλούς πολλούς άλλους. Αυτή την ώρα θα μάθουμε τις αλλαγές που ετοιμάζει το Facebook. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό μας απόγευμα.

What About You, Δευτέρα 27 του μήνα στον 92,9 Kiss και ξεπέρασε τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube το υπέροχο Family Affair της Mary J. Blige. 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της βεβαίως και είναι παραγωγή του Dr. Dre. Εμείς θα το ακούσουμε αμέσως μετά το Gone Gone Gone εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Set Fire to the Rain 27 του μήνα στον 92,9 Kiss και από τις 3 Αυγούστου δεν θα μπορούν όσοι έχουν ακόμα παλιές ταυτότητες να τις χρησιμοποιήσουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Θα ισχύουν μόνο εντός της χώρας. Θα αποσυρθούν οι παλιές ταυτότητες εντελώς το Σεπτέμβριο του 27 που θα ακυρωθούν. Και τώρα που το μάθαμε γι' αυτό, σε λίγο θα ακούσουμε την Τερέζα, θα ακούσουμε και τον Νταμιάνο Ντέιβιντ. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Δευτέρα στο 92,9 Kiss και σκέφτονται να κάνουν σοβαρές αλλαγές στο Facebook. Μαθαίνω για να γίνει κάτι σαν το TikTok. Με έμφαση δηλαδή στα βίντεο. Τις αλλαγές θα τις δούμε τους επόμενους μήνες και μάλιστα θα έχει και πωλήσεις από influencer εντός της εφαρμογής. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Τώρα ακούμε Swedish House Mafia. Σε λίγο έρχονται και οι REM στο 92,9 Kiss.

2 πριν από τις 5 και σε λίγο ξεκινάει το πρώτο drive time της εβδομάδας εδώ στον 92,9. Εκεί θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Φιλιά!

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, cinema.
0: ΡΑΕΗ.

0: Ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
0: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone, together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
12: Λίγο μετά τις 5, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο. Αυτή την ώρα θα μάθουμε πότε τρώμε πρόστιμο για τις πινακίδες του αυτοκινήτου μας. Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλην. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα, ακούγοντας βέβαια τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. 92.9. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, η οποία ανέβασε μάλιστα και φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κορσική, δίπλα σε μία πισίνα. 58χρονη, αλλά βάζει κάτω 20 η Kylie.

0: θυμηθεί την απόγευμα Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time. Το Αγίου Παντελεήμονα σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Η θερμοκρασία μια χαρά είναι αυτή τη στιγμή, 32 βαθμούς, αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει πολύ. Ούτως ή άλλως το είχαν πει οι μετεωρολόγοι, με αρκετή ζέστη ξεκινάει η νέα εβδομάδα, θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Έρχονται θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, αλλά ταυτόχρονα έρχεται και σκόνη από τη Σαχάρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο διήμερο δεν θα είναι και τόσο καλό όσο αφορά το αναπνευστικό και όχι μόνο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Ο Κηφισός, το κομμάτι Λεωφόρος Αθηνών με κόμβο Καλυφτάκι και στα δύο ρεύματα. Η Αττική οδός προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο. Η Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Η Καποδιστρίου από την Κηφισίας μέχρι τη Βεϊκού. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Αρδιτού, η Αλεξάνδρας προς την Κηφισίας. Από το πεδίο του Άρεως μέχρι το ύψος της Χαριλάου Τρικούπη. Εσείς μείνετε εδώ γιατί σε λίγο έρχονται και τα καύσιμα. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήν και θα μάθουμε πότε τρώμε πρόστιμο για την πινακίδα μας.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και το I Follow Rivers από Lively. Πάμε τώρα να δούμε πότε τρώμε πρόστιμο για τις πινακίδες του αυτοκινήτου μας. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται μόνο όταν κάποιος έχει παραποιήσει ή αλλοιώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός του. Ωστόσο, ο νέος ΚΟΚ διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παράβασης. Με λίγα λόγια, δεν αρκεί απλά να έχεις πινακίδες και να είναι σωστές. Ο νέος ΚΟΚ σε τιμωρεί και αν οι πινακίδες σου δεν φαίνονται καθαρά. Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και όταν η πινακίδα δεν μπορεί να διαβαστεί από τις κάμερες ή από τα όργανα ελέγχου, ακόμη και αν αυτό οφείλεται σε έντονη βρωμιά, λάσπη ή άλλες συνθήκες που εμποδίζουν την αναγνώρισή της. Γι' αυτό να το έχετε υπόψη σας, γιατί οι κυρώσεις είναι δυνατές. Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και αφαίρεση βέβαια των πινακίδων κυκλοφορίας για 30 μέρες. Θα συνεχίσουμε τώρα να ασχολούμαστε με πινακίδες, αλλά για καλό, γιατί ήρθε η ώρα να δώσουμε το Kiss Fuel Pass. Θυμάστε τα τρία τελευταία νούμερα της πινακίδας σας, πώς τελειώνει? Σε λίγο θα ακούσουμε τρεις αριθμούς. Εάν έχετε αυτούς ακριβώς τους αριθμούς με τη σειρά που θα τους ακούσετε, τότε τηλεφωνείτε στο 210-80-50-000 για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass. Κάψιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνη. Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνη. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 8, 6, 8.
0: 868. Αυτό ψάχνουμε για σήμερα. Εάν λοιπόν η πινακίδα του οχήματος που έχετε τελειώνει σε 868, 868 με αυτήν ακριβώς τη σειρά, μην το καθυστερείτε, τηλεφωνήστε στο 210-80-50-000. Κάψιμα αξίας 50 ευρώ σας περιμένουν από τον Κίση και την Ελλήν. Ψάχνουμε το 868. Εάν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 210-80-50-000. Έχετε 5 λεπτά περιθώριο, αλλά μην το αφήνετε, γιατί αν έρθει και δεύτερος και τρίτος, ο πρώτος κερδίζει.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και την Taylor Swift, The Fate of Ophelia, στα 23 λεπτά μετά τις 5. Και λίγο πριν ανακοινώσαμε τους τρεις αριθμούς για το Kiss Fuel Pass. Και αμέσως, όταν λέμε αμέσως, αστραπιαία, είχαμε τηλεφώνημα από τη Βάσο. Γεια σου Βάσο.
1: Γεια σου.
0: Πού σε πετυχαίνουμε καταρχάς, είσαι σπίτι, δουλειά, πού βρίσκεσαι?
1: Δουλειά είμαι και απλά πάντα έχω Kiss και το άκουσα και κατευθείαν τα παράτησα όλα και πήρα τηλέφωνο.
0: Πες μου, πού τελειώνει η πινακίδα του οχήματό σου?
1: Σε 868.
0: Τέλεια, έχεις κερδίσει το Kiss Fuel Pass, κάψιμα αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σου.

Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Είσαι στον Kiss. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα Δευτέρας 27 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 και παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και το Sexy Love από Resident DJs. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την μεγαλύτερη τάση της εποχής, που δεν είναι άλλη από τις mini απολαύσεις. Οι ψυχολόγοι μιλούν όλο και περισσότερο για τα little treats, τις μικρές καθημερινές ανταμοιβές δηλαδή, που λειτουργούν σαν σύντομες τάσεις μέσα σε μια απαιτητική ημέρα. Ίσως γιατί η εποχή μας έχει αλλάξει. Αν τα προηγούμενα χρόνια κυνηγούσαμε τις μεγάλες εμπειρίες, σήμερα αναζητούμε όλο και περισσότερο εκείνες τις μικρές στιγμές που μας βοηθούν να ξαναπάρουμε ανάσα. Όχι επειδή συμβιβαστήκαμε με λιγότερα, αλλά επειδή καταλάβαμε ότι η ευεξία δεν χτίζεται μόνο στις διακοπές ή στις ξεχωριστές περιστάσεις, χτίζεται καθημερινά. Ένας καλός καφές, για παράδειγμα. Μία σύντομη βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Ένα αγαπημένο τραγούδι στη διαδρομή της επιστροφής. Μία μικρή γλυκιά απόλαυση μετά το μεσημεριανό. Μικρές συνήθειες δηλαδή, που δεν αλλάζουν τη ζωή μας, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη διάθεση μιας ολόκληρης ημέρας. Και μια τέτοια μίνι απόλευση σας έχουμε, γιατί τρέχει διαγωνισμός στο Instagram. Τρεις ακροατές θα κερδίσουν Day Pool Pass για δύο άτομα στο Cibitel Attic, το οποίο θα περιλαμβάνει γκαζίμπο για δύο άτομα, δύο ροφήματα, δύο snacks. Το Cibitel Attic είναι ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Μαρούσι και αποτελεί μια καλοκαιρινή όαση μέσα στην πόλη. Με την εξωτερική πισίνα, το εστιατόριο και τους καταπράσινους χώρους του, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια δροσερή απόδραση χωρίς να φύγετε από την Αθήνα και έτσι να πάρετε μια ανάσα, που λέγαμε και πριν. Τρέχει λοιπόν στο Instagram, δηλώστε, πάρτε μέρος. Η κλήρωση θα γίνει για τους τρεις τυχερούς ακροατές στο τέλος της εκπομπής μας την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Παίζετε τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
1: 92,9 Kiss.

DJ Snake μαζί με τον Justin Bieber. Let me love you. Ο οποίος Justin Bieber, για όσους δεν το ξέρουν, βρίσκεται στην Ελλάδα και κάνει διακοπές μαζί με την σύζυγό του Hailey Bieber. Μετά από το κρανίδι της Ρεολίδας που είδαμε φωτογραφίες να κυκλοφορούν, τώρα έχουν πάει στις Πέτσες. Μάλιστα βγήκαν και έκαναν μία βόλτα στο λιμάνι. Ο Justin φορούσε μία κίτρινη βερμούδα με λευκό φανελάκι, ενώ η σύζυγος φορούσε λευκό τίσερτ και μαύρη φούστα. Μια χαρά, ο Justin Bieber. Στην Ελλάδα λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε μία βόλτα από εκεί να τον δείτε. Αν και κανονικά αυτός θα έπρεπε να έρθει από την Αθήνα, όχι τίποτα άλλο, για να επισκεφτεί και ένα από τα TGI Fridays, να απολαύσει τα Summer Vibes, παγωμένα κοκτέιλ, φρουτώδεις γεύσεις και απολαυστικά νόστιμα πιάτα. Ο Justin δεν θα πάει, κάποιος από εσάς όμως θα πάει, αν κερδίσει στο όνομα φυτό ζώο πράγμα, αν μας κερδίσει. Ήρθε η ώρα να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα, τηλεφωνήστε μου στο 210-80-50.000. Διεκδικείτε δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα TGI Fridays. 210-80-50.000.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με τη Μαρία. Καλησπέρα Μαρία.
2: Καλησπέρα Αλέξανδρε, τι κάνεις, μοναχούλη.
1: Μοναχούλης, η Ελένη μας λείπει.
2: Δεν πειράζει, καλά να είναι.
1: Είναι καλά, τώρα είναι καλά, εντάξει. Όσο πάει και καλύτερα. Πού σε πετυχαίνουμε Μαρία μου, πού είσαι, σπίτι, δουλειά, πού βρίσκεσαι?
2: Μόλις ήρθα από τη δουλειά.
1: Α, ωραία, ήρθε η ώρα για τη χαλάρωση. Και πριν χαλαρώσουμε, να περάσουμε και ωραία παίζοντας όνομα φυτό, ζώο, πράγμα, ε?
2: Ναι, βέβαια.
1: Να σου θυμίσω ότι διεκδικείς δωρεπιταγή TGI Fridays αξίας 50 ευρώ. Παίζεις με το γράμμα θ. Όπως λέμε, Θεέ μου. Σε άκουσα λίγο και μαγκώθηκες. Δεν είναι δύσκολο. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το χρόνο, Μαρία.
2: Ναι, ναι.
1: Για πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ένα όνομα.
2: Θανάση.
1: Μία πόλη.
2: Σιβέτ. Θεσσαλονίκη.
1: Ένα από τα σημεία στίξης στον γραπτό λόγο.
2: Παναγιά μου. Πάμε άλλο.
1: Εκεί πάμε για μπάνιο το καλοκαίρι.
2: Στη θάλασσα.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Θεολόγος.
1: Λέγεται και έτσι η Σαντορίνη. Πώς τη λένε τη Σαντορίνη αλλιώς? Από θήτα.
2: Δεν μπορώ να το βρω.
1: Ωραία, σε ζεσταίνει το χειμώνα. Ένα αντικείμενο.
2: Κόλλησε.
1: Κόλλησες Μαρία μου, γιατί τα πήγαινες τόσο καλά και ξαφνικά μου κόλλησες ένα από τα σημεία στήξης στο γραπτό λόγο που είναι το θαυμαστικό, δηλαδή.
2: Δηλαδή ναι.
1: Είδες τι κάνει η δουλειά, αυτή η δουλειά μας έχει φάει. Μας έχει φάει αυτή η δουλειά, μας έχει φάει. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε.
2: Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε επίσης Μαρία μου, φιλιά πολλά, bye bye.
0: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε και τους Imagine Dragons, Bones. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά χτες, Κυριακή βράδυ, γύρω στις 9, στην κεντρική πλατεία των Θρακομακεδόνων, εμφανίστηκαν ένα κοπάδι από αγριογούρουνα και άρχισε να κόβει βόλτες δεξιά και αριστερά. Και μάλιστα δεν χαμπάριασε ούτε από τον κόσμο, ούτε από τα σταθεροποιημένα αυτοκίνητα, τίποτα απολύτως. Περπατούσαν και στο πεζοδρόμιο, αλλά και στο δρόμο. Η μουσούδα ήταν κάτω γιατί προφανέστατα έψαχναν για τροφή. Όπως καταλαβαίνετε, όσοι βρίσκονταν εκεί πανικοβλήθηκαν. Έγινε ένας μικρός πανικός, γιατί όταν βλέπεις μια ομάδα, ένα κοπάδι από αγριογούρουνα, δεν είναι και ότι καλύτερο Κυριακή βράδυ. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στην αγορά και σε λίγο επιστρέφουμε με τη δεύτερη μας ώρα.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Το αμερικανικό Hard Court Swing ξεκινά με το Mabadala DC Open, το πρώτο ATP 500 της καλοκαιρινής σεζόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα διεξαχθεί από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου στην Washington και είναι για 7η συνεχόμενη χρονιά sold out. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο William H.G. Fitzgerald Tennis Center και αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ για τους κορυφαίους τενίστες πριν από τα Masters 1000 του Toronto και του Cincinnati, αλλά και το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, το US Open.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet365 και το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, το US Open.
1: Sports News, powered by

0: νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολόκληρη.
9: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Λίγο μετά τις 6 απόγευμα Δευτέρας, 27 Ιουλίου του 26, δεύτερη ώρα για το Kiss Drive Time. Καλησπέρα και πάλι. Αυτή την ώρα θα μάθουμε αν αυτά τα κολπάκια που κάνουν κάποιοι για να ξεγελάσουν τα αλκοτέστ αποδίδουν. Επίσης, ποια είναι η νέα πάτη μέσω Viber, που είναι και πολύ σοβαρή. Θα παίξουμε το Kiss Soundcheck και θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

Παίζω με τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now, K-pop Demon Hunters, Golden. Και κάθε άλλο παρά golden, χρυσά και αξιόπιστα είναι τα κολπάκια που χρησιμοποιούν κάποιοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να ξεγελάσουν τα αλκοτέστ. Ακούμε διάφορα, διαβάζουμε διάφορα, βλέπουμε διάφορα στα social, από δυνατούς καφέδες και τσίχλες μέντας μέχρι κρεμμύδια, ξύδι, λεμόνι, ενεργειακά ποτά, κάρβουνο και διάφορα άλλα περίεργα ματζούνια που πολλούνται μέσω του διαδικτύου. Η πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς οδικής ασφάλειας, εργαστηριακές μελέτες και αστυνομικές υπηρεσίες, είναι πολύ διαφορετική, φίλοι μου. Τα σύγχρονα αλκοολόμετρα δεν ανοιχνεύουν τη μυρωδιά του αλκοόλ, αυτοί που προσπαθούν δηλαδή αυτά τα ματζούνια να διώξουν, αλλά την ποσότητα εθανόλη στον εκπνεώμενο αέρα, η οποία συνδέεται άμεσα με τη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα γνωστά κόλπα είτε δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, είτε ακόμα χειρότερα, μπορούν και να αυξήσουν προσωρινά την ένδειξη της συσκευής. Γι' αυτό μακριά. Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Μιλώντας για οδήγηση και για κίνηση, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα προς τον Πειραιά, στη Μεταμόρφωση και μετά στο Εγάλαιο, ενώ προς Λαμία στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, η Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά από λίγο πριν το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Καποδιστρίου συνεχίζει από την Κηφισίας μέχρι τη Βεϊκού και με πολλά προβλήματα συνεχίζουν να είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.

0: Keys Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα για το Keys Soundcheck το σημερινό. Θέλω να ακούσετε προσεκτικά, να καταλάβετε ή να υποψιαστείτε τι μπορεί να είναι αυτός ο ήχος και να μου στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6942-929-929. Είμαστε έτοιμοι? Για ακούστε προσεκτικά. Τι μπορεί να είναι αυτό? Πάει το μυαλό? Για ακούστε πάλι. Τι ήχος είναι αυτό? Τι είναι? Φωνητικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Μια δωροεπιταγή για τον απολυτή που σας περιμένει.
0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Global DJs, What a Feeling, στα 25 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο 92,9 εκεί. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now, έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε το Key Soundcheck, ο σημερινός ήχος είναι αυτός που σας ζητήσαμε να βρείτε. Τι μπορεί να είναι αυτό? Ζητήσαμε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber στο 6942-929-929. Έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε όσα προλαβαίνουμε, γιατί όλα είναι αδύνατον.
1: Μου θυμίζει το χαλάζι που χτυπάει πάνω στα πατζούρια. Λέτε να το πέτυχα?
0: Χαλάζι, ε, μάλιστα. Για να συνεχίσουμε.
2: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι ήχος από ανακάτεμα παγού?
0: Αχ, γιατί μου το...
2: με παγά και σποτήρι.
0: Γιατί μου το κάνετε αυτό, ρε παιδιά?
3: Καλησπέρα, Κις.
0: Καλησπέρα.
3: Είναι όταν φτιάχνουμε popcorn, που σκάνε τα popcorn στην κατσαρόλα.
0: Okay.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Γρηγόρης. Είναι τα αγαπημένα μας popcorn μέσα στην κατσαρόλα που κάνουν τικ τικ τικ τικ τικ.
0: Έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε κανένα δύο ακόμα.
5: Καλησπέρα, Κις. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι popcorn που σκάει στην κατσαρόλα.
4: Γεια.
0: Γεια.
4: Είναι popcorn, όπως τα έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό. Τα έλεγε σκασίλες. Δεν μπορούσε να πει popcorn.
0: Σκασίλες, ε. Okay. Λοιπόν, φυσικά και είναι popcorn. Έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις και μάλιστα πολλές σωστές απαντήσεις. Δεν έχει σημασία αν δεν έχουν ακουστεί όλες στον αέρα. Θα γίνει κλήρωση και κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει τη δωρεπιταγή για φαγητό στον Απολυτίβο.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin. Αξίας 50 ευρώ.

Bryan Adams. Everything I do, I do it for you. Στα 24 λεπτά πριν τις 7 και σας έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να ζήσετε μια πραγματικά ξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα σας περιμένουν καταγάλανες παραλίες, μοναδικές διαδρομές στη φύση, η λίμνη Ρέου, τα Στράβα, η Σκαλοσιά και πολλές ακόμη κρυμμένες ομορφιές. Σε συνεργασία λοιπόν με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα. Το δώρο περιλαμβάνει, προσέξτε, μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas, γεύμα για δύο στο Ipanema Seaside Food and Drinks, δείπνο ή γεύμα για δύο στο Pepe Rosso, cocktails για δύο στο Anasa The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Υδρομασάζ, τις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρα, χαλαρωτικό μασάζ, δηλαδή, εντάξει, τι άλλο πια. Και όλα αυτά στο Λουτράκι, τόσο κοντά και όμως μια πραγματική απόδραση. Λοιπόν, μπείτε στο Instagram, μην το καθυστερείτε, στο Instagram του 92,9 Kiss και διεκδικήστε το. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.

Θυμηθείτε να απόγευμα Δευτέρας 27 Ιουλίου του 26 ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s του Now. Και τώρα να μιλήσουμε για την Οδύσσια του Νόναλ. Γιατί δεν είναι μόνο τα εισιτήρια που σαρώνει η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε και άλλα πράγματα. Η ταινία φαίνεται πως πέτυχε κάτι πολύ πιο απρόσμενο. Έβαλε χιλιάδες Βρετανούς να αναζητούν τρόπο να μάθουν ελληνικά. Ναι, καλά ακούσατε. Η πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών Preplay στις αναζητήσεις Learn Greek υπήρχε μία εκτόξευση κατά 550% μέσα σε ένα μήνα, φτάνοντας περίπου τις 6.000 μηνιαίες αναζητήσεις. Λοιπόν, σε λίγο θα έρχονται οι Βρετανοί εδώ και δεν θα μας μιλάνε αγγλικά, ούτε καν απλά ελληνικά, θα μας μιλάνε αρχαία ελληνικά.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέλιο, Σενιωρίτα. Και έχουμε ευχάριστα, πολλά ευχάριστα. 4 ακόμα μετάλλια προσθέθηκαν από τους Έλληνες κοπηλάτες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν, έχουμε συνολικά 4 χρυσά και 2 αργυρά. Αλλά τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Έχουμε και άλλα. Κάτι που σίγουρα πολλοί θα το ακούσατε. Η Εθνική Πόλο Ανδρών είναι πρωταθλήτρια κόσμου. Βεβαίως. Η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 σε μια απίθανη ματσάρα στο τελικό World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε όλους.

Αυτό ήταν με την Miley Cyrus και το Midnight Sky. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τις τελευταίες δύο ώρες μαζί σας ήταν το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο. Ακολουθεί όπως πάντα η Χριστίνα Γιαννοπούλου μαζί σας μέχρι τις 10. Ραντεβού αύριο πάλι στις 5. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα καλύτερο βράδυ. Ψυχραιμία, υπομονή, γιατί αύριο θα έχει ζέστη.

0: είσαι και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνει πέι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Και η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα του.
11: Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.

92,9 εκεί στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Την νέα έμαθα σήμερα. Κρουαζιέρα θα σε πάω, βασικά καλύτερα τρίμερο στο νησάκι, γιατί οι κρουαζιέρες στη Μεσόγειο σημαίνουν περισσότερη ρήπανση, κυρίως για τους επισκέπτες που μένουν σε ξενοδοχεία, ενώ οι τουρίστες που ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοια πληρώνουν λιγότερους φόρους. Social Life, το Facebook σκέφτεται να γίνει TikTok για να κρατήσει τους χρήστες του. Και τον Bruno Mars τον χαρακτηρίζουν στο νέο Michael Jackson, αλλά είναι ένας και μοναδικός και είναι πάντα στην καρδιά μας και στο ραδιοφωνό μας. 92,9 επιτυχίες 90's. Now, αυτό είναι το I Just Might.

0: Love Yourself και τον 92,9 Kiss. Είμαστε η καλύτερη μουσική σου παρέα όλο το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε τον Justin Bieber που αγαπάει και ψηφίζει Ελλάδα και για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και τώρα θα ακούσουμε νέο για Beyoncé και Destiny's Child.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Βασικά για τον μπαμπά της Beyoncé και πρώην μάνατζέρ της, Matthew Knowles, επιβεβαίωσε ότι τον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με remix των Destiny's Child. Ετοιμαζόμαστε να κυκλοφορήσουμε μια σειρά από νέα remix, δήλωσε στο Page 6 Radio. Μερικά από αυτά δεν τα έχετε ακούσει ποτέ πριν από τις Destiny's Child. Όταν ρωτήθηκε πότε μπορούμε να περιμένουμε να ακούσουμε το άλμπουμ, απάντησε μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Μετράμε από τώρα το χρόνο.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
4: ποπό. Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Yes, I can fix you. Damiano David, 92,9. He's born with a broken heart. Μια κοντινή απόδραση στο σωστό σημείο και όλα φτιάχνουν. Λοιπόν, σας στέλνουμε μόλις μια ώρα από την Αθήνα και σας περιμένουν κατά γάλανες παραλίες, μοναδικές διαδρομές στη φύση, λίμνες, στο φανταστικό υπέροχο Λουτράκι, που είναι πάρα πολύ κοντά, μόλις μια ώρα από την Αθήνα. Σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ή τυχερή κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα, το οποίο έχει τα πάντα όλα. Το δώρο περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas, γεύμα για δύο στο Ιπανίμα Seaside Food and Drinks, δείπνο ή γεύμα για δύο στο Pepe Rosso, κοκτέιλς για δύο στο Anna's at the Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ στις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρο, ό,τι θέλεις εκεί. 20 λεπτά διάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προορισμό μπορείτε να επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Τώρα, πώς διεκδικείτε το δώρο? Μπαίνετε στο Instagram του 92,9 Kiss και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.

0: Πάλι είναι εβδομάδα Δευτέρα, 27 Ιουλίου στον 92,9 Kiss. Η παρέα σου και στο αυτοκίνητο κινείσαι λίγο πιο άνετα στην πόλη. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Δεν προλαβαίνεις να χαθείς τη σκέψη σου, ευτυχώς, όπως τραγουδάει η LP. Έχει λίγη κίνηση τώρα προς το λιμάνι του Πειραιά για ευνόητους λόγους. Φεύγετε, πουλάκι μου. Αλίμου Κατεχάκη σε καρέα προς Ηλιούπολη. Επίσης Βασιλός Κωνσταντίνου Παγκράτη προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Προς τις 8 θα πάμε με σύντομα νέα από αγορά και την επόμενη ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90s του Now, πολύ αγαπημένες, για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Kiss Sampia.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

2 μετά τις 8, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλή μας εβδομάδα, 30 βαθμού Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη. Τώρα και μέχρι τις 10 η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα πούμε για το φεγγάρι του Ελαφιού. Έχουμε Πανσέλινο την Τετάρτη 29 Ιουλίου και πολλές ωραίες εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο. Ξεκινάμε με Kings of Leon.

All That She Wants. Ό,τι θέλεις και αγαπάς, το ακούς εδώ στο 92,9 Kiss. Καλύτερη 90's του Now μουσική. Τη δροσιά της να έχει. Σήμερα γιορτάζει ο Παντελής. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα και δροσερά. Γιατί αύριο Τρίτη το θερμόμετρο θα φτάσει 39, κάπου θα δείξει και 40. Οπότε καταλαβαίνεις, κάντε τα κουμάντα σας. Έρχεται τώρα ένα Girl on Fire και αυτό το Girl είναι η Alicia Keys.

92,9 Kiss Music και καλύτερη 90's του Now μουσική, θεά Μαντόνα. Και πώς μου ήρθε τώρα συνειδημικά. Έχουμε μια ιστορική απόφαση. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μπράβο. Αυτός είναι ο υπέροχος Alex Warren, No Ordinary.

92,9 Kiss, λατρεμένο τατού από τη Λωρίν στις επιτυχίες 90's. Now με απόλυτη επιτυχία, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τον καλοκαιρινό ουρανό μας θα φωτίσει πανσέλινος του Ιουλίου, είναι το φεγγάρι του ελαφιού. Και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ετοιμάζει Full Moon Sleepover και μια ολονύκτια καλοκαιρινή γιορτή κάτω από το φως του φεγγαριού. Τι ωραία που θα είναι! Με προβολές ταινιών, ακόμη πιο ωραία, silent disco, παιχνίδι, καγιάκ στο κανάλι και άλλες δωρεάν δραστηριότητες. Οι ταινίες θα είναι ταινίες του Steven Spielberg, ωραίο έτσι. Μυστήριο. Αυτός είναι ο Armin van Buuren τώρα, In and Out of Love.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Και εγώ έτσι αισθάνομαι greedy για βόλτες κάτω από το φεγγαράκι και τα αστέρια, για βουτιές. Βέβαια, για να τα απολαύσεις αυτά θέλεις τον τεπόζιτο γεμάτο, έτσι δεν είναι? Ο 92,9 Kiss και η Ελλήνη σου χαρίζουν το Fuel Pass. Κέρδισε καύσιμα κάθε μέρα αξίας 50 ευρώ και έχουμε διαγωνισμούς στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Καλή επιτυχία.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολοκληρή.
11: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Δευτέρα βράδυ στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Καλησπέρα και μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε. Ξέρεις, αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα. Δευτέρα βράδυ στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Καλησπέρα.

Δευτέρα βράδυ 27 Ιουλίου του 2026 και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πώς τελικά το θέλουν οι Backstreet Boys. I want it that way, με τον 92,9 και σίγουρα παρέα σου στη βεράντα να τρως παγωμένο καρπούζι. Πολλά φιλιά επίσης σε Μάκη, Άρη, Χριστίνα συνονόματι, σε μια πολύ μικρή βεράντα με τεράστια θέα όμως εκεί στην Ίδρα, και εγώ το κάνω εικόνα τώρα, είναι τέλεια, κάτω από τα σιδεράκια, από το φεγγάρι που γεμίζει. Γι' αυτό το φεγγάρι λοιπόν θέλω να σου πω, παίζει πολύ θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο στην πόλη το βράδυ της Πανσελίνου. Σας πηγαίνω στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Εκεί λοιπόν μετατρέπεται σε υπαίθριο σινεμά, γεμίζει με αγαπημένες ταινίες, δωρεάν προβολές, και μάλιστα το βράδυ της Πανσελίνου στις 9 θα προβληθεί η ταινία Μαδαγασκάρι. Σε μία άλλη μουσική ταινία τώρα, η αγαπημένη μας Ντάφη με έναν δίνει το τσίχο. Δείξε λίγο Mercy.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Παίζει τέλεια μουσική για καλοκαίρι.
0: 92,9 Kiss.

Can You Love Me Again, 92,9. Και για δώστε σήμα, είστε εδώ στη μεγάλη πόλη, στο χωριό, στο νησάκι. 6942-929-929 το Viber και σε 929.gr και στο live μας ακούτε. Τα καλύτερα έργα τα βλέπουν κάποιοι στις θάλασσες, φάλαινα στον Παγασιδικό, απίστευτο. Το επόμενο τραγούδι μιλά για την αξία του εαυτού, την εμπιστοσύνη στο ένστικτο. Περιγράφει για την ακρίβεια πότε πρέπει να δώσεις μια ευκαιρία σε ένα νέο σύντροφο. Αν δεν αξίζει τον κόπο, υπάρχουν κάποια red flags, έχεις πάντα τη δύναμη να εξαφανιστείς και να γίνεις χουντίνι σαν τον θρυλικό μάγο. Αυτό θα μας τραγουδήσει τώρα η Dua Lipa.

92,9 Kiss Goodbye. Είναι οι τελευταίες εκπομπές πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και ψάξαμε και βρήκαμε. Οι Αθηναίοι φέτος το καλοκαίρι ποιους θεωρούν hot προορισμούς, προς τα που θα τραβήξουν. Όσοι βέβαια έχουν διακοπές, οπότε πρόσεξε, άκουσε αυτούς τους προορισμούς, γιατί μπορεί να πας εκεί πέρα και να βρεις πάρα πολλούς γνωστούς. Προτιμούν λοιπόν φέτος το καλοκαίρι κυρίως Πάρο, Νάξο, Μήλο, επιλέγοντας σταθερά τα νησιά των Κυκλάδων. Αμέσως μετά τέταρτη στις προτιμήσεις έρχεται η Κρήτη. Επίσης, αρκετοί Αθηναίοι προτιμούν και κοντινούς οδικούς προορισμούς, είναι πιο οικονομικοί για διακοπές, όπως είναι το Ναύπλιο, το Γαλαξίδι και η πανέμορφη Ναύπακτος. Καλές διακοπές όσοι, όσες έχετε και να περάσετε φανταστικά.

Αθήνα, ουνανά. Πριν τις καλοκαινές διακοπές είναι αυτή η γλυκιά προσμονή. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου είναι στην παρέα του 92,9 Kiss. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Από τις 7 το απόγευμα είμαστε παρέα. Και αυτή την ώρα ακούσαμε υπέροχη επιλεγμένη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Για το φινάλι θα ακούσουμε ένα κορίτσι διαφορετικό, αυθεντικό, υπερταλαντούχο. Έγραψε ένα τραγούδι και περιγράφει την ψευδαίσθηση ότι κάποιος μπορεί να ξεφύγει από την αλήθεια του, λέγοντας χαρακτηριστικά καλή τύχη σε αυτή την προσπάθεια. Η Chapel Rowan γνώρισε τεράστια επιτυχία στο charts, Grammy κτλ. Good luck, babe. Καλή συνέχεια, πολλά φιλιά.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέον, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι ο Πέδρο Πασκάλ εδώ και κάνει διακοπές στην Ίδρα, παρακαλώ.
2: Τον οποίο τον καημένο τον πετύχανε κάπου να τρώει με την παρέα του και τον ανεβάσανε φωτογραφίες στο social media. Έτσι προδόθηκε. Δεν είχε καμιά όρεξη να πει που είναι.
1: Σαν την κυρία εχθές που περιμέναμε στην αναμονή για την ακτινογραφία και σου λέει: Σας παρακολουθώ. Ελάτε να βγάλουμε. 2 η ώρα το βράδυ. Και έφτιαχνε τα μαλλιά της η κυρία να βγάλει φωτογραφία.
2: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Ο καθένας είναι λίγο πιο.
1: Όταν ο άλλος τρώει, όταν το βλέπει στο νοσοκομείο, α το που να
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ανοίγεις το ψυγείο σου και έχεις μέσα τρόφιμα. Και που ξέρεις αν έχουν χαλάσει. Το ηλεκτρονικό ρουθούνι είναι εδώ. Είναι εδώ για να μυρίσει.
2: Μυρίζω.
1: Γεια σας. Τον περασμένο μήνα παρουσιάστηκε αυτό το μοντέλο στο Berkeley. Η τεχνολογία αυτή λοιπόν μπορεί να αναγνωρίσει τις χαρακτηριστικές οσμές που εκπέμπουν τα αλλοιωμένα τρόφιμα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από την ανθρώπινη όσφρηση.
2: Θέλω να σου πω ότι στο ρουθούνι διαθέτει 16 διαφορετικούς αισθητήρες αερίων.
1: Κάνει όταν βρίσκει χαλασμένη η ρούθια.
2: Φυσάει τη μύτη του. Τερνίζεται.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, παιδιά, τον ίδιο της τον εγγονό έκλεβε μία 64χρονη γυναίκα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή τώρα του 26, η 64χρονη φαίνεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31χρονου εγγονού της.
2: Γιατί, γιαγιούλα, γιατί?
1: Η γυναίκα συνελήφθη από συντομικούς του τμήματος δίωξης.
2: Πώς έχει συγχρόνια 30 χρόνια μικρότερο?
1: Δεν ξέρω. Ενώ στο βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Άρα την κατήγγειλε ο εγγονός της.
2: Την κατήγγειλε γιατί λέει με κλέβουν εκεί.
1: Με κλέβει η γιαγιά μου.
2: Με κλέβει η γιαγιά μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss.